Ούτε δόγους νιάς, να μοντιάκ μεγνέ και δημία. Ανέστα λινέστα. Όδι. Όμοι γραντε σαντερ ούταλ σεν κυβάλ σεν μπρατ κουστά. Δε χώγε κομμουνίστο λέτη, μινιά έσυγεν δερ λέτη.